0: My Music Radio Hits.
1: Μια μπρώμα.
2: Μια μπρώμα.
1: Σπομονέρ τα τζούμε.